Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέπια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέπια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

καρδιά μου λέγει ο χαμάν αμάν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ.